0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 3.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 2.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. Μάτια

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. App 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Βρείτε μας στο Instagram app92.9. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μεριά σου.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
0: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
4: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 3.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 2.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: ψηλά.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά, κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευή, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη και βρίσκεσαι εδώ στο ΝΑ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. 8 Μαΐου σήμερα, είμαστε ένα βήμα πριν το υπέροχο Σαββατοκύριακο που θα μας έρθει και φυσικά έχεις τα αυτάκια σου, Κάλια τα κανάλι, σε πολύ λίγο και Βαγγέλη Χατζηδάκη. Μαζί μας έχουμε Μόμπιστορ, Φιλοσοφίες, Υδροδυναμικές Αριδάκες και φυσικά την αγαπημένη μας Κουτάλα. Στείλε μας μήνυμα στο Viber 6931-929-929 να πούμε, ξέρεις, την καλημέρα μας και πώς θα περάσουμε το Σαββατοκύριακό μας. Instagram και Facebook μας βρίσκεις γράφοντας την αναζήτηση A92,9 και φυσικά μας ακούς μέσα από το www.929.gr. Ελπίζω να περάσουμε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο και ο καιρός να μας κάνει και τη χάρη, προφανώς. Ξέρεις, εγώ θέλω να πάω και θάλασσα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη.

0: Και φυσικά να καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον Ευαγγέλη που είσαι να έρθει.
1: Είσαι ευγενέστατη, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Δεν το περίμενα με τίποτα. Καλημέρα για απόμενα. Αυτή τη μικρή καθυστέρηση που χρειάζεται για να υπάρχει ένα suspense, βραδερφέ, ένα κάτι τη.
0: Τι είσαι, παιδί μου, ταινία για να αργείτε προσεχώ.
1: Όχι, είμαι star. Όπως είπε και ο Βέγκος, ένας πράκτορας δεν έρχεται ποτέ την ώρα
0: ξέρεις
1: που
0: ξέρεις τι είχα διαβάσει σε μια έρευνα.
1: Για πες, για πες.
0: Ότι οι άνθρωποι, λέει, καθυστερούν γιατί θέλουν να κάνουν επαγγελματική. Ναι, όχι. Εντυπωσιακή, ήθελα να πω. Εντυπωσιακή είσοδο.
1: Δεν πήγα εγώ εντυπωσιακά.
0: Καθόλου.
1: Λαχανιασμένο, εντυπωμένο. Τι πιο εντυπωσιακό από αυτό.
0: Πραγματικά. Χρόνια πολλά σήμερα σε Αρσένιο, Θεολόγο, Μίλιο, Μίλι, Κασιόπη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας. Είναι η Μεσογειακή Ανημία από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Ναι, ναι. Ενημερωτικά να σου πω, για να ακούσει και ο φίλος που ίσως να μην γνωρίζει, η Ερυθρά Ημισελήνος είναι ο αντίστοιχος Ερυθρός Σταυρός για Ισλαμικά κράτη.
0: Α, οκ.
1: Κατάλαβες. Δεν έχουν Ερυθρό Σταυρό, έχουν η Ερυθρά Ημισελήνου.
0: Και τι να έχουν άλλο όνομα, δεν το κατάλαβα το.
1: Ναι, γιατί να έχουν Σταυρό, δεν τους λέει κάτι.
0: Συγγνώμη, σωστά,
1: λέει,
0: Σταυρό, ναι.
1: Τι είναι αυτό το χ στο πλάι.
0: Ναι, ναι,
1: ενώ τώρα το ξέρουν.
0: Σωστά, σωστά. Το Σάββατο αύριο γιορτάζει ο Χριστόφορος. Χριστοφορείς, φόρης, Χριστοφία, Ισαΐας. Ισαΐα χόρευε. Και είναι η μέρα της Ευρώπης.
1: Ο.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό, αλλά εξαιρετικό. Συγγνώμη, παίχνει τι υπόλοιπε γιορτέ.
0: Να πω και την Κυριακή. Είναι ο Σίμων. Αυτό Σίμων δεν ήταν. Κάνω λάθος, είναι ξένο.
1: What's up, homie? Don't you know me? Σίμων.
0: Ναι.
1: Τραγουδάω σε πρεσχή, λέγω. Μην αγχώνεσαι, δεν είναι κάτι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι Σίμων, αλλά εδώ πέρα διάβασα Σίμων.
1: Είναι ο Σίμωνα. Ο Σίμωνα του Σίμωνου, το Σίμωνη.
0: Δεν το ξέρω, την κυρία. Δεν το ξέρω. Γενέθλια έχεις σήμερα.
1: Φυσικά, σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε.
0: Έχεις και για αύριο και για μεθαύριο ή να βρω.
1: Έχω για σήμερα, δεν είσαι καλά με αυτό.
0: Εντάξει, θα πω εγώ για αύριο μεθαύριο.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ερίκος Δινάν, εξού.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Είναι ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού.
0: Okay,
1: εξού
0: okay.
1: Και όλα συνδέονται.
0: Οκ, okay, ναι, ναι, ναι. Κατανοητό.
1: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βασίλης Κούκουρας. Ναι, αλλά το έχει, σκέψου.
0: Ποιος?
1: Ηθοποιός, Βασίλης Κούκουρας.
0: Α, περίμενε, ναι, που έκανε το Μάνθο.
1: Μπράβο!
0: Ρε φίλε, τι είμαι. Να σου πω κάτι, με παραδέχεσαι.
1: Είσαι πολύ καλή, είσαι
0: με
1: πολύ
0: παραδέχεσαι.
1: Καλή. Απίστευτο.
0: Ή είσαι ηθοποιός ή δεν είσαι.
1: Και ο Ερίκη Ιγκλέσιας και ο Θεοδωρής Παπαλουκάς.
0: Μάλιστα.
1: Ο μεγάλος...
0: Ποιος είναι ο Παπαλουκάς?
1: Ποιος είναι ο Παπαλουκάς? Ξέρεις τον Βασίλη τον Κούκουρα που εντάξει, και λογικό. Και έχεις τον Θοδωρή Παπαλουκά.
0: Δεν μου έρχεται τώρα φυσιογνωμικά, ρε φίλε.
1: Από τους μεγαλύτερους Έλληνες μπασκετμπολίστες της τελευταίας γενιάς.
0: Γι' αυτό δεν μου έρχεται. Σου είπαμε τα αθλητικά, δεν είμαι καλή, ρε φίλε.
1: Α, σίγουρα, μην φωνάζεις. Εγώ να βοηθήσω ήθελα. Να σου ανοίξω τα μάτια ήθελα. Να σου ανοίξω τους ορίζοντες.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ τώρα ότι για αύριο. Ωστόσο, βρέσεις για μεθαύριο.
1: Εντάξει, αφεντικό.
0: Θα σου πω για αύριο έχουμε Albert Finney, Άγγλος ηθοποιός. Ραλφ Μπόστον, όπου είναι Αμερικάνος αθλητής. James Brooks, Αμερικάνος σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Ποιον άλλον σου έχω? Έχουμε και την Έλενα Ράπτη, που είναι δικιά μας Ελληνίδα ηθοποιός. Αυτά, έγραφε και ένα Ανδρέα Βαζέος.
1: Ο Βαζέος.
0: Απλά, ναι, είχα... Μην το πεις, φίλε, μην το πεις. Μην το πεις, ρε φίλε. Τη διάβασα, τη χαζομάρα στο κεφάλι σου.
1: Με έχει μάθει πλέον. Δεν μπορώ να πω ψέματα, με έχει μάθει.
0: Ναι, ναι. Αυτά. Απλά για το. Ήθελα να πω για το Βαζέ ότι είχα, πώς το λένε, αμφιβολίες το πώς θα το πω. Αν διαβάζετε. Κατάλαβες?
1: Όχι.
0: Βαζέος ή Βαζαΐος. Αλλά ναι, δεν είδα διαλυτικά, οπότε λέω.
1: Ασχολίαστο.
0: Ωραία, έχεις για 10 του μήνα.
1: 10 του μήνα σαν τότε 10 Μαΐου έχει γεννηθεί και ο Φρεντ Αστέρ.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Μάρκος Βαμβακάρης.
0: Ναι.
1: Και ο Σιντ Βίσιους.
0: Όμως
1: Σιντ Βίσιους, ο φρόνημα των Sex Pistols.
0: Sex Pistols δεν ξέρω. Εγώ ξέρω μόνο το Sex χωριστά και το Pistols χωριστά.
1: Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Γκέι γκέι.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το ακούς αποκλειστικά εδώ στον Άπεν 92,9. Είναι του Πέτρου Ιακωβίδη και έτσι έχει μάθει. Νομίζω από όλα αυτά τα τραγούδια που έχει βγάλει, αυτό είναι ένα βήμα πιο πονεμένο, να το πω. Έχει κάτι.
1: Πονάω.
2: Αφ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Disco.

0: δεν ξέρω για σένα τι έχει βγει αληθινό, αλλά για μένα είναι πολύ αληθινό ότι έχω απέναντί μου το Βαγγέλη Γατζηδάκη και πραγματικά έχουμε μία σοβαρή συζήτηση. Κυρίως για τον καιρό.
1: Αλήθεια. Α, πήγα να πω τι συζήτηση είχαμε, δεν θυμάμαι κάτι.
0: Ρε φίλε, όταν σου μιλάω δεν μου δίνει σημασία.
1: Εγώ δεν σου δίνω σημασία. Στα μάτια σε κοιτάω.
0: Και στα πάει... μάτια με κοιτάς, αλλά δεν έρχεται το connection, δεν έχεις wifi.
1: Δεν σε κοιτάω βασικά, κοιτάω γενικά το πλάνο που έχω απέναντί μου και κάπου και εσύ εκεί μέσα.
0: Βρε, άντα από εδώ.
1: Μου έχει πέσει δύσκολο το πρωινό ξύπνημα το σημερινό, δεν ξέρω γιατί με ματιάσανε. Μάτι έχω, μάτι.
0: Ναι, όχι, μάτι χρειαζόσουν εσύ για να μην κάνεις function. Πώς το λένε αυτό.
1: Τέλος
0: να μην λειτουργείς.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο καιρός σήμερα είναι μια χαρά. Αυτό, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήθελα να πει το παιδί με πιο
1: όχι,
0: έτσι
1: όχι, σήμερα
0: λόγια.
1: Ο καιρός είναι από 23 μέχρι και 29 βαθμούς θα φτάσει.
0: Αλήθεια.
1: Τριανταρίζουμε.
0: Θα πάμε θάλασσα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Να πας όπου θες. Εμένα μην μπρίζεις.
0: Είναι μια ανοιξιάτικη ημέρα. Θα έχει βέβαια λίγη συννεφιά σε κάποια διαστήματα, με φανταστείς.
1: Διακοσμητικιά.
0: Σαββατοκύριακο, τι καιρό θα έχουμε, θα είμαστε καλά.
1: Εδώ σε έχω τα καλά. Σάββατο.
0: Ναι.
1: Θα φτάσουμε μέχρι και 32.
0: Θα λιποθυμίσω.
1: Όχι, μην λιποθυμίσεις. Νομίζω θα λείπω και λέω θα είναι στη θάλασσα, ξεκάθαρα. Σε κάθε περίπτωση, Σάββατο και Κυριακή, οριακά καλοκαίρι. Πιο πολύ το Σάββατο που θα φτάσει μέχρι και 32. Θα έχουμε λίγο ανεμούλιδες. Του αγαπημένου μου νοτιάδες που σημαίνει θα είναι σαν τον ζόμπι.
0: Νοτιά, δεν μου αρέσει, θα μου πιάσει το κεφάλι μου πάλι.
1: Αυτό, συνέχεια. Αλλά το θέμα ποιο είναι, μπαίνουμε καλοκαίρι.
0: Οπότε τι.
1: Οπότε προς το παρόν.
0: Θα πάμε θάλασσα.
1: Θα πάμε θάλασσα προς το παρόν.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

θέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δε θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Club Top 5. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 3.
1: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 2.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
6: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και φυσικά δεν γίνεται να μην σου πούμε και να μην στείλουμε τα πολλά πολλά φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στην υπέροχη υδροδυναμική Σαριδάκης, όπου είναι εδώ, όχι εδώ δηλαδή στο στούντιο, αλλά κατάλαβες, είναι εδώ στο Ηράκλειο, πολύ κοντά μας.
1: Πολύ ωραία εδώ πέρα. Να έχουμε πέθαρα, όπως ήθελα, απλά καλιά, ντουζιά, αυτό.
0: Όλα, το κάνουμε βιτρίνα.
1: Έχω στο κάρι. Έχω στο κάνει, πότε δεν ξέρεις.
0: Να μας δώσεις λοιπόν λύσεις με βιότητα και αξιοπιστία. Πού θα τους
1: και
0: βρεις.
1: Και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.
0: Βέβαια.
1: Έλα.
0: Βέβαια.
1: Τα βασικά, τα βασικά.
0: Τα βασικά.
1: 62 Μαρτυρών 201 ή στο τηλέφωνο 2810-528-088. Ή αν βαριέσαι, σαν ένα γνωστό μου, υδροδυναμική.com.
0: Ποιος να είναι αυτός ο γνωστός.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων. Εγώ ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν θα το πω γιατί ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Και περνάμε στα Θερμίτ, τα ηλιακά Θερμίτ, οι οποίοι είναι ελληνικοί ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας, όπου μπορείς να έχεις ζεστό νερό όλο το χρόνο με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.
1: Τώρα που καλοκαιριάζει δηλαδή, ούτε θερμοσύφωνο τίποτα. Βγαίνει ο ήλιος, οπ, ζεστό νεράκι.
0: Οπ.
1: Από το πουθενά.
0: Είναι ιδανική για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο και είναι και ανθεκτική, έχουν μια ανθεκτική κατασκευή και μια μεγάλη διάρκεια ζωής. Όχι δηλαδή σαν αυτή του Βαγγέλη, αν συνεχίσει να αργεί. Σύγχρονη τεχνολογία και αξιόπιστη λειτουργία. Τι θες να πεις, τι θες να πεις πάλι.
1: Τίποτα, τουλάχιστον εγώ δεν έχω εγγύηση 7 έως 25 χρόνια.
0: Όχι, καμία εγγύηση. Εγώ έχω εγγύηση ότι μία μέρα θα σε σκοτώσω.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μ' αρέσει πολύ το ριφ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ριφ που παίζει στο τέλος.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Κάτι δικά μου, δεν έχει σημασία. Να δώσουμε μερικά χαιρετίσματα.
1: Βέβαια.
0: Στην εργατική τριάδα του Γιάννη, του Βασίλη και του Ηλία που μας ακούνε κάθε μέρα.
1: Στο ποιο?
0: Εργατική τριάδα, έτσι του ονόμασα. Είναι τα παιδιά δουλεύουν μαζί.
1: Εσύ τους ονόμασες έτσι.
0: Ναι, και δουλεύουν. Και πρώτα ακούνε άπρα 92,9 το ραδιόφωνο που σα ανεβάζει από το πρωί 8 με 11.
1: Τέλεια, μάλιστα.
0: Επίσης, θα στείλουμε μια καλημέρα στη Μερίνα όπου πάει το Μίλκι στο γιατρό. Γιατί ο Μίλκι.
1: Ο Μίλκι
0: η γάτα.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Είναι λίγο αδιάθετο και πάμε να δούμε τι έχει.
1: Να πούμε περαστικά στο Μίλκι. Περαστικά. Τι να. Εντάξει τώρα, γατάκι, τι να έχει.
0: Τι ξέρω τα χάλια του.
1: Τι εννοεί τα χάλια του.
0: Μια χαρά είναι, μια άσπρη βλαϊκή είναι εκεί πέρα με δύο μάτια, άλλο χρώμα το καθένα. Εξαιρετικό. Είμαστε πολύ φίλοι με το Μίλκι.
1: Αλήθεια, πίνετε και καφέ?
0: Δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά, αλλά είμαι θετικά προκατηλημένος απέναντί του, να σου το πω έτσι.
1: Είμαι θετικά προκατηλημένος απέναντί του. Δηλαδή, γενικά πας καλά?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, απλά το είχα απορία, ρε παιδί μου.
0: Το ξεκαθαρίσαμε.
1: Σαν σήμερα, το 1945, ολοκληρώνεται επίσημα στην Ευρώπη ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με τη λεγόμενη The Day, Victory in Europe Day, όταν η ναζιστική έτσι, Γερμανία παραδίδεται στους συμμάχους.
0: Να είναι καλά, όχι να είναι καλά.
1: Να είναι, όχι.
0: Πήγα να πω τώρα κάτι, αλλά το πει δεν λέει στο ραδιόφωνο.
1: Το 1886, σαν σήμερα, κυκλοφορεί για πρώτη φορά, μάντεψε. Η Coca-Cola.
0: Πάει με όλα.
1: Στην Ατλάντα, ως ένα φαρμακευτικό ποτό και κανείς ποτέ μα ποτέ δεν φανταζόταν τότε ότι θα γίνει το πιο διάσημο αναψυκτικό στον κόσμο και πλέον θα έχουμε Coca-Cola κανονική με ζάχαρη, χωρίς καφεΐνη, με στέβια, με κεράσι, με βανίλια,
0: αλλά
1: με όλα.
0: Πάντα η original ήταν η καλύτερη.
1: Ναι, όχι, εντάξει, εγώ zero πάντα.
0: Όχι, original τότε που βγήκε, γιατί ξέρεις ποιο ήταν το κύριο συστατικό ως φαρμακευτικό σκεύασμα.
1: Ποιο?
0: Ήταν για τον πόνο, ήταν για να νιώσει καλύτερα. Ήτανε.
1: Τι?
0: Το... Ποιο είναι το πρώτο συνθετικό της Coca-Cola?
1: Κο.
0: Άλλη μια συλλαβή.
1: Κοκό.
0: Όχι, παιδί μου, κόκα.
1: Α, κοκ.
0: Από πού βγαίνει?
1: Οχ, μωρέ.
0: Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Η πρώτη Coca-Cola ήταν φουλ κοκαίνη.
1: Τι λες?
0: Γκουγκλάρε το αν δεν με πιστεύεις, αλήθεια.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Αλήθεια, γι' αυτό.
1: Θα το ψάξω.
0: Γι' αυτό που ήταν στα φαρμακεία. Ήταν φάρμακο, ήταν για τον πόνο, ήταν για.
1: Τώρα πλέον έχει Coca-Cola. Έχει κόκα μέσα.
0: Όχι. Έχει μείνει μόνο το όνομα.
1: Α, οκ, okay, εντάξει.
0: Ναι, όχι, αλήθεια. Και εσύ που μας ακούσα δεν με πιστεύει και λες ότι λέω.
1: Να σου πω. Άμα δουλεύει στο. Εγώ που δούλευα, ας πούμε, σερβιτόρα και τέτοια και είχαμε τουρίστες. Οι τουρίστες έρχονται και σου λένε, δεν σου λένε θέλω μια Coca-Cola.
0: Coke.
1: Ναι. Mm-hmm. Ή ας πούμε είχα κάποιους που μου λέγανε, δεν ξέρω τώρα βέβαια που ήταν, φανταζόμαι ανάλογα και το χώρο που είναι κόκα. Και είμαι σε φάση, εντάξει.
0: Ναι, ελάτε λίγο πιο αργά.
1: Το 1980 σαν σήμερα ο Terry Fox ξεκινά το περίφημο Marathon of Hope στον Καναδά, τρέχοντας χιλιάδες χιλιόμετρα για την ενίσχυση της έρευνας για τον καρκίνο.
0: Να σου πω κάτι, επειδή το έχω δει πολλές φορές αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό.
1: Δηλαδή,
0: βλέπω κάποιος και κάνει κάτι προκειμένου να βοηθήσει την έρευνα της τάδε ασθένειας αυτό. Πώς λειτουργεί? Δηλαδή, εγώ αποφασίζω τώρα ότι θέλω να κάνω το τάδε πράγμα.
1: Ναι.
0: Για να βοηθήσω την καταπολέμηση της αλοπαικίασης.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι.
0: Βοήθαμε λίγο, δεν έχω αντίληψη του πώς λειτουργεί.
1: Φαντάζομαι ότι συνδέονται με έναν άλλο τρόπο, όπως π.χ. Φαντάσου, στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Το πιο απλό. Το σχολείο του, ξέρω εγώ, το τάδε, θα πάει εκδρομή στην Αθήνα. Και θέλουν να μαζέψουν λεφτά. Θα κάνουν ένα παζάρι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Περίμενε. Δεν είναι και το θέμα ότι θα κάνουν το παζάρι. Θα κάνουν ένα παζάρι και θα πουλάνε πράγματα. Και ζητάνε, πρόσεξε, ζητάνε από τους γονείς των παιδιών, που είναι δημιουργοί, ξέρω εγώ, φτιάχνουν ξύλινα decorations, να τους δώσουν αυτά για να τα πουλήσουν. Κατάλαβες? Δηλαδή λειτουργεί κάπως. Ο κόσμος θα βοηθήσει αυτόν τον ένα ουσιαστικά που θέλει,
0: ωραία,
1: να κάνει.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: ακούω. Κατάλαβες? Αυτό βγάζει.
1: Δηλαδή
0: νόημα.
1: Θεωρώ αυτός, ότι εκεί.
0: Αυτός ο έρμος έτρεχε.
1: Ναι, θεωρώ ότι εκεί πέσανε λεφτά, χορηγίες και τα λοιπά. Okay, τα οποία λεφτά δεν τα πήρε εκείνος, τα πήρε.
0: Εγώ που δεν τρέχω. Μπορώ να περπατήσω λίγο γρήγορα να θεραπεύσουμε, ξέρω εγώ, ένα κομμονοδάχτυλο.
1: Πού να περπατήσεις λίγο γρήγορα?
0: Από εδώ μέχρι την Κορνάρου. Το γρήγορα το δικό μου.
1: Θες να περπατήσεις από το σπίτι σου μέχρι εδώ λίγο πιο γρήγορα, μπας και κάνουμε εκπομπή 8 η ώρα.
0: Προφανώς όχι.
1: Α, οκ. Okay. Θες μόνο για την αλλοπικίαση.
0: Όχι, έτσι που σκοπεύω να περπατήσω, είναι μόνο για την. Ένα, όχι, ούτε καν που σου έχει μπει αγκάθα στο δάχτυλο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μπορώ να θεραπεύσω εγώ το περπάτημά μου.
1: Μάλιστα. Δεν.
0: Είμαι ραγιστής.
1: Έχεις ξεφύγει. Εντελώς. Δηλαδή δεν ξέρω τι φταίει, δεν κοιμάσαι καλά.
0: Μια χαρά κοιμάμαι. Εσύ, αν είσαι γυρία, θα κοιμάσαι καλύτερα.
1: Ναι, άντα από εδώ.

0: Να είχαμε εδώ μια γκρέμα.
1: Μια γκρέμα.
0: Να είχαμε εδώ μια γκρέμα.
1: Ωραία, για πες, τι κρέμα θες?
0: Να είχαμε εδώ μια γκρέμα με μέλι. Ή όχι, όχι μέλι. Μέλι πάει στη φέτα. Να είχαμε εδώ μια γκρέμα με ζάχαρη και κανέλα.
1: Α, κλασικά πραγματάκια.
0: Για μπουγάτσα μιλάω πάντα.
1: Μάλιστα, και πού θα βρούμε μπουγάτσα?
0: Πού θα βρούμε μπουγάτσα? Τώρα με μπουγάτσα λέμε φιλοσοφίες, δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Φιλοσοφίες στο κέντρο του Ηρακλείου. Ηρακλείου το τέλειο. Πλατεία Λιονταριών 33.
0: Κρρρ.
1: Και πώς?
0: Είμαι το λιοντάρι.
1: Α, από τα λιοντάρια.
0: Ναι, είμαι το λιοντάρι. Σήμερα είμαι το λιοντάρι. Αποφάσισα το λιοντάρι.
1: Ο Ντάρι το λιοντάρι, λοιπόν.
0: Ρίταρι, τάρι, τάρι. Σήμερα είμαι το λιοντάρι. Σήμερα είμαι το λιοντάρι. Να τελειώναμε, μακάρι. Δεν υπάρχει και βία, αυτό όχι τίποτα άλλο.
1: Καστρίνο Γιαννάκη, ένα λοιπόν. Θα βρει στη Φιλοθέη μέσα στο Sports Points και μέσα από τι φαγητό εφαρμογές.
0: Φαγητό εφαρμογές! Wow, yes. Oh my god!
1: Και μέσα από το philosophies.gr.
0: Με πόση έκπτωση!
1: Με μείον 10%.
0: Oh my god!
1: Oh yes, oh yes. Και φυσικά μπορεί να διαλέξει μέσα από πάρα πολλέ επιλογέ. Εμεί θα σου πούμε τι αγαπημένε.
0: Προφορά σε όλα θέλω. Τώρα το ξεκίνησε.
1: Όχι, φίλε.
0: Τι όχι.
1: Εντάξει, μου ξέρει.
2: Don't do this shit. Don't do that. Do this, do that. Νοοτροπία. Read a book.
0: Read a book, είναι μπουγάτσα, bro.
1: Μπουγάτσα, bro. So, άμα θε μπουγάτσα, bro, θα κάνει φιλοσοφία. Θα πα στη φιλοσοφία και θα φας μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα, bro.
0: Βασικά, κάτσε το κάτω. Είμαι γαλοπούλα. Τώρα είμαι γαλοπούλα. Είμαι διάφορα ζώα σε αυτό το μικρόφωνο.
1: Και φυσικά μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού. Φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Τώρα τι είμαι.
1: Τώρα τι είσαι, μπαλαρίνα.
0: Τώρα είμαι η ντομάτα. Είμαι υλικό από κάθε μπουγάτσα.
1: Συγγνώμη, αυτό κάνεις τόση ώρα.
0: Ωραία, πες μου, τι έχω κάνει ντομάτα.
1: Τι κάνει.
0: Ωραία, συγγνώμη. Πάμε πάλι, τι είμαι, τι είμαι.
1: Ντομάτα.
0: Α, πού το βρήκες?
1: Τι?
0: Άμα κάνω έτσι ντομάτες θα τις πετάξεις κατά πάσα πράγματα.
1: Τις έχω πάρει για σάλτσα γι' αυτό.
0: Τους έχω.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58, Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: εσύ αντέχεις να είσαι εδώ?
1: Δεν είναι φυλακή, είμαι εδώ με τη θέλησή μου.
0: Αλήθεια?
1: Αν μας ακούει κάποιος ή κάποια με κρατάει εδώ με το ζόρι.
0: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι.
1: Ντρέψου εσύ.
0: Όχι, θα έπρεπε να ντρέπεσαι, ντροπή, ντροπή, ντροπή και έσχος.
2: Άσε ρε πονηρέ.
1: Αυτό είχα να σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι ο Αλεξάνδερ Ριμπάκ ψηφίζει φέρτο και το κάνει ηρεμής με το βιολί του. Είδα εχθές ένα βίντεο για να καταλάβεις τώρα σε τι επίπεδο έχει φτάσει ο Ακύλας μας.
1: Είναι η ώρα για showbiz?
0: Όχι ακόμα.
1: Α, όχι, νόμιζα.
0: Απλά είδα αυτό το βίντεο και είπα να σου το πω. Επειδή μιλούσαμε χθες για τον Αλεξάνδερ Ριμπάκ.
1: Όλα δένουν. Αυτή η εκπομπή έχει απόλυτη συνοχή. Το έχουμε πει τόσες φορές.
0: Έτσι. Θέλω λοιπόν να σου πω αυτό, ότι είδα το βιντεάκι που έκανε ο Αλεξάνδερ Ριμπάκ. Το τραγούδι Φέρτο έχει ένα σημείο που έχει βιολί. Το έκανε δηλαδή αυτός. Το έκανε cover, πώς το λένε. Πάρα πολύ ωραίο. Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι full fan του Ακύλα.
1: Να σου πω κάτι, να σου σοκάρω.
0: Άντε πες.
1: Το είχα δει πριν από σένα.
0: Ψέματα.
1: Γιατί ορμόμενοι από τη χθεσινή μας κουβέντα μου το στείλανε χιλιάδες φαν που έχω.
0: Ψέματα.
1: Ό,τι σου λέω.
0: Καταρχάς δεν έχεις fans. Μπορεί να έχεις only fans, αλλά μόνο αυτό.
1: Μπαίνεις, πληρώνεις. Έχεις πληρώσει?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί παιδί μου να μπω σε αυτό το πράγμα?
1: Να σου δώσω 10 μέρες τζάμπα να...
0: Μα να μπω να κάνω
1: να
0: τι? Κολλήσεις.
1: Να δεις κάποια πράγματα ενδιαφέροντα.
0: Εσύ έχεις?
1: Αυτό σου είπα. Το δικό μου εννοώ.
0: Καλά.
1: Να σου δώσω 10 μέρες τζάμπα να μπεις στο δικό μου.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ, να μου λείπει γιατί θα μου έρθει ο λογαριασμός.

0: Και φυσικά τώρα έχει έρθει η ώρα να σου πω για τη showbiz.
1: Τώρα είναι η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Τώρα είναι η ώρα, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
1: Το αμπέρο που σε έξω δεν κάνω τίποτα. Απλά σε ακούω και κάνω. There is no business like show business. Show business.
0: Κουτσοβολιό. Κοίταξε, δεν έχω πάρα πολύ.
1: Όχι, γιατί μα πρέπει να ξέρω. I got to know.
0: Πρόσεξε, έχω λίγα και καλά.
1: Άρα,
0: έχω Μπέτι Μαγκύρα.
1: Οκ, το έχω.
0: Εντάξει, τότε και το άλλο το έχει σίγουρα. Το ξέρω γιατί μου το έχει σχολιάσει. Έχουμε Μπέτι Μαγκύρα που υπογράφει με το Star για το νέο κύκλο του GNTM. Έκλεισε τη θέση.
1: Αυτό με ενδιαφέρει τώρα, χωρίς πλάκα.
0: Το GNTM βλέπεις?
1: Δεν βλέπω, αλλά βλέπω στο Λούμπερ μετά. Και όπου υπάρχει Μαγκύρα, υπάρχει λίγο πιο παραπάνω ενδιαφέρον όπως και να το κάνουμε.
0: Οκ. Okay. Έχουμε λοιπόν αποκλειστικές πληροφορίες ότι αυτή τη στιγμή η παρουσιάστρια, η παρουσία της, συγγνώμη, στο show είναι πλέον VVE. Πώς θα το πω, με συμβόλαιο, με χαρτί, με υπογραφή, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Επίσης, θα κατέχει.
1: Άκου να δεις πόσο ενθουσιασμένος είμαι.
0: Ποιος?
2: Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Είναι και αυτό κάτι.
0: Εντάξει, είναι και αυτό κάτι, όντως. Ναι, ναι. Είναι ένα συνέστημα. Η παρουσιάστρια και performer, μετά από ένα μακρύ κύκλο συζητήσεων με το κανάλι, έκλεισε τελικά τη συνεργασία της με το επιτυχημένο αυτό show. Στο οποίο θα κατέχει και το ρόλο του κριτή, δίπλα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία φέτος θα καθίσει ξανά σε μία από τις καρέκλες του show. Και θα είναι και στην παρουσία.
1: Την Ηλιάνα την αναφέραμε χθες για ποιο λόγο. Κάτι θυμάμαι τώρα.
0: Γι' αυτό το λόγο. Ότι δεν είναι και αυτή στο GNT.
1: Α, ωραία, εντάξει, συγγνώμη.
0: Μετά έχουμε. Είσαι έτοιμος?
1: Όχι, αλλά για πες.
0: Έχουμε. Κάτσε, θα σε τεστάρω τώρα. Γαριφαλιά Καλιφόρνη, ξέρεις?
1: Το έχω μάθει πλέον.
0: Άντε τώρα.
1: Είναι η μαστόρισα.
0: Η μαστόρισα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έλα το μαστόρι. Η εξομολόγηση λοιπόν του Χρήστο Μάστορα για τη σχέση του με την Γαριφαλιά Καλιφόρνη είπε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που είπε, λέει. Δεν παίζει, λέει, ποτέ να κοιμηθούμε χωριστά. Το να είμαι, λέει, εγώ στο σαλόνι και να βλέπω π.χ. τηλεόραση και ο άλλος να είναι μέσα, να πάει να κοιμηθεί, ξέρω εγώ, και να μην είναι χωριστά. Δεν παίζει, λέει, αυτό σε κανένα σενάριο. Είμαστε 3-4 χρόνια μαζί, λέει, και με τη δουλειά που κάνει η Γαριφαλιά είναι δύσκολο να κρατηθεί κρυφή η σχέση μας.
1: Το έχω μάθει εδώ πέρα ένα μήνα. Δεν είχα ιδέα ποιοι αυτοί οι άνθρωποι πριν ένα μήνα και ξέρω μέχρι τι παντόφλες φοράνε. Τι να κρατήσει κρυφή, σας παρακαλώ.
0: Μένουν μαζί από πάρα πολύ νωρίς.
1: Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά τα παιδιά πάντα.
0: Και ότι είναι, ρε παιδί μου.
1: Να τους στείλουμε ένα βάζο, κάτι για το σπίτι. Μια κορνίζα.
0: Μια κορνίζα, αυτό. Α, κορνίζα. Είμαι, λέει, άνθρωπος που θέλει τη συντροφικότητα και δεν μπορείς να έχεις σχέσεις, λέει, και να μένετε χώρια. Είναι κάτι που το θεωρεί απαραίτητο, ρε παιδί μου, σε μια σχέση. Ότι ναι, οκ, πρέπει να αρχίζεις να μένεις με τον άλλον για να τον ζεις και καλύτερα.
1: Okay, καταρχάς,
0: να σου πω κάτι. Εγώ το πιστεύω. Η αδερφή μου με έχει ρωτήσει μια φορά. Καταρχάς, χαιρετίσματα στην αδερφή μου που είναι στην Κέρκυρα. Τι θέλω να πω.
1: Την αδερφή σου είχε ρωτήσει μια φορά.
0: Ναι, με έχει ρωτήσει. Η δέπη μου. Με έχει ρωτήσει μια φορά.
1: Τη παρακολουθώ όμως, δεν μπορεί να πει.
0: Αυτό, μπράβο, ρε.
1: Όχι, να τα λέμε.
0: Δεν το περίμενα. Με έχει ρωτήσει που λες μια φορά. Μου λέει, ρε παιδί μου, είμαι με κάποιον τώρα, αυτό το διάστημα, και μου ζήτησε να συγκατοικήσουμε. Και της λέω, ωραία, πάμε. Μου λέει, ναι, αλλά δεν ξέρω και θέλω το χώρο μου και αυτό. Ναι, ρε φίλε, αλλά πώς το ξέρεις ότι ταιριάζει και στη συγκατοίκηση?
1: Είναι όλοι κακοί συμβουλές.
0: Γιατί, όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Ήμουν έτοιμος.
0: Το όλοι στο πρόβλημα, χώρισε.
1: Η καλύτερη συμβουλή.
0: Να σου πω κάτι. Είναι πραγματικά, αν θέλεις να δεις τον άλλον, όχι απλά να περνάς το χρόνο σου, αλλά να είσαι μια ηλικία, ρε παιδί μου, που λες, εγώ θέλω να το πω σοβαρά. Εντάξει.
1: Πρέπει να συνυπάρξετε.
0: Πρέπει να συνεπάρξετε. Ναι. Δεν γίνεται να χάνεις το χρόνο σου έτσι. Τι σε είχα πει λοιπόν, μείνε μαζί του και αν δεις τον πρώτο μήνα, στο δεύτερο μήνα, στο τρίτο μήνα ότι έχετε βασικά προβλήματα συγκατοίκησης.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, χώρισε το, δεν γίνεται
1: να τέτοιο.
0: Μα πραγματικά. Δε. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Ή κατευθείαν να δω πώς είναι ο άλλος ή άστο.
1: Ερώτηση, η αδερφή σου αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερη?
0: Η αδερφή μου αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερη.
1: Επειδή σε ακούει γι' αυτό.
0: Πρόσεξε όμως, είναι ελεύθερη και ωραία.
1: Ωραία, θα ήταν. Σ' άκουγε, δεν σ' άκουγε, φαντάζομαι.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχει το πακέτο. Είναι ελεύθερη και ωραία.
1: Ειδικά καλή, αν σου μοιάζει. Dot, dot, dot.
0: Άντε τώρα!
1: Γιατί με τίποτα φάω ξύλο εδώ πρέπει να το σώσω κάπως.
0: Λοιπόν, και θα σου πω και μια έρευνα που διάβασα. Οι περισσότεροι ρέοι έχουν κάνει μια πρόβα στο κεφάλι τους, τους καυγάδες που θα κάνανε. Επικούς καυγάδες τώρα λέμε.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Που έχω κάνει κι εγώ πάρα πολλούς.
1: Όχι μόνο αυτό. Έχεις κάνει το πιο καλό που είναι να ξανακάνεις τον καυγά μετά που έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πιο συνηθισμένο.
0: Ναι.
1: Και πιο ανούσιο είναι. Γιατί από τη μια είναι λογικό να προετοιμάζεσαι για ένα καυγά.
0: Σωστά. Αν γιατί λες, άμα μου πει αυτό, θα του απαντήσω εγώ αυτό.
1: Όχι, μετά θα μου πει αυτό, θα του πω αυτό. Ναι. Εντάξει, ναι. Πιο λογικό δεν είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, είναι ρε παιδί μου. Γιατί λες, ωραία, και άμα πάω και μου πει, ξέρω εγώ, το αφεντικό μου αυτό.
1: Πας προετοιμασμένος, έστω.
0: Ναι, αυτό.
1: Το να ξανακάνεις τον καυγά μόνος μετά είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί δεν έχει καμία. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει τον άλλο. Εσύ θυμάσαι πώ ψαχωθήκαμε.
0: Ήθελα να προσθέσω και αυτό.
1: Ναι, α πούμε. Οκ, τέλος τώρα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το κάνω πολύ συχνά. Το βασικό είναι ότι.
3: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρίσει. Παναγία!
1: Επειδή γι' αυτό παίζει πάρα πολύ στου καυγάδε. Για πε, γιατί εγώ σου λέω το κάνω συχνά.
0: Φίλε, εγώ. Το κάνω σε μια φάση, ρε παιδί μου, τύπου πώ θα μπορούσε να εξελιχθεί καλύτερα για εμένα και χειρότερα για τον άλλον.
1: Αυτό δηλαδή, το νου του καυγά είναι αυτό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί κάποιοι λένε το ξαναζούν σε φάση πώ θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα γενικά ο καυγά. Κατάλαβε. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Εγώ το σκέφτομαι πώ θα μπορούσα να τον ταπώσω τον άλλο τόσο πολύ που θα είναι σε φάση. Τι μου είπε, ρε φίλε, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Εγώ παθαίνω και το άλλο που είναι πολύ συνηθισμένο επίση και όποιο μα ακούει τώρα θα συμφωνήσει. Ετοιμάζω τον καυγά στο κεφάλι μου. Τον ετοιμάζω. Και πάω
0: πριν
1: και λέω,
0: γίνει.
1: Ναι. Και πάω και λέω, λοιπόν, θέλω αυτό. Και μου κάνει άλλο. Οκ, εντάξει, και λέω. Μα έχω κάνει τόση προετοιμασία. Έχω να τσακωθώ. Και αφήκα έτσι απλά.
0: Ναι, έχει δει αυτά τα βιντεάκια στο TikTok που λένε. Πάει μια πελάτησα και λέει, συγγνώμη, αλλά αυτό τον καφέ ζήτησα γάλα και δεν έχει γάλα. Και λέει αυτό, εντάξει, κυρία μου, τη βάζει λίγο γάλα, με συγχωρείτε, συγγνώμη, αυτό. Και κάνει αυτή. Και τη λέει αυτό, θέλετε να τσακωθείτε. Και λέει, ναι, και τσακώνω, το ξέρω εγώ.
1: Αλληλούια. Αλληλούια.

0: βιογραφικό σου.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: μη σε ξαναδώ, λέει το τραγούδι, αλλά εγώ δεν θα ήθελα.
1: Σου έχω γίνει εφιάλτη εδώ
0: όχι,
1: πέρα.
0: Όχι, αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό σε εμά, του δύο.
1: Όντω.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Δεν το περίμενα. Τι ξαφνική έκρηξη αγάπη ήταν αυτή.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα σε έχω συνηθίσει, σε έχω συμπαθήσει. Άμα μου πούνε ότι ξέρει κάτι, θα. Ξέρω,
1: έπαθα έμπολα.
0: Ότι κάτι θα γίνει. Ναι, ότι δεν ξέρω κάτι. Ότι δεν μπορεί να έρθει. Θα στεναχωρηθώ, Βαγγέλη.
1: Α, θα κάνει αυτή τη θυσία για μένα.
0: Ρε, άντε!
1: Με το μεταξύ, σε συνέχιση τη προηγούμενη κουβέντα που είχαμε, μου στέλνει η φίλη μου η Ειρήνη που στείλαμε χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι, ναι, τι θυμάμαι.
1: Ναι, ναι. Μου στέλνει, λέει, τον καβγάλι τον κάνει μετά στο κεφάλι σου. Για να είσαι έτοιμος για τον επόμενο που θα ξαναγίνει.
0: Ψέματα. Ποιος καλά... το κάνει αυτό.
1: Και λέω καλά από πού και ως που μου λέει. Άκουσε να σου πω, μου λέει. Παντρεμένη με δύο παιδιά. Κάτι ξέρω. Λέω πάσο. Πάσο
0: να σου
1: το
0: πω
1: δίνω.
0: Κάτι.
1: Τι
0: όχι. Μην το δώσεις γιατί θα σου πω εγώ τι γίνεται. Η φίλη μας η Ειρήνη. Άκου φίλη μου η Ειρήνη τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μα μιλάει από εμπειρία. Εγώ την εμπιστεύομαι.
0: Άκου. Επειδή και εγώ ήμουν παντρεμένη 8 χρόνια και προετοίμαζα και καλά, γινόταν ένα τσακωμός και έλεγα. Το σκεφτόμουν στο κεφάλι μου και λέγα, την επόμενη φορά εγώ αυτό θα πω.
1: Θα του πω αυτό, αυτό.
0: Την επόμενη φορά θα του κάνω τη μούρη κρέας. Μάντεψε τι γινόταν την επόμενη φορά.
1: Θα πω στην τύχη ότι δεν του έκανε τη μούρη κρέας.
0: Όχι απλά δεν του έκανε τη μούρη κρέας. Ζητούσε και συγγνώμη και από πάνω και δεν έφταιγα κιόλας. Καλά, βέβαια τοξικές σχέσεις. Αλλά δεν θέλω να σου πω ότι. Κατάλαβες. δεν δουλεύει αυτό το σύστημα, πες.
1: Ας πούμε ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Για να το λέει με τόσο στόμφο, πρέπει να δουλεύει.
0: Πιστεύεις ότι κάτι συμβαίνει.
1: Φαντάζομαι, ναι, δεν είμαι και μπροστά.
0: Εντάξει, ναι, όχι. Εντάξει, ο καθένας βέβαια και με τα βιώματά του και το ότι μπορεί να πιάνει, εντάξει. Μπορεί να πιάνει.
1: Να σου στείλουμε τον άντρα της.
0: Τι?
1: Να σου στείλουμε τον άντρα της.
0: Όχι, ευχαριστώ, τώρα είμαι καλά.
1: Είμαι οκ, okay, είμαι οκ. Okay,
0: τώρα είμαι οκ. Okay.
1: Είμαι πλήρης.
0: Έχω βρει ό,τι χρειάζομαι σε αυτή
1: αυτό
0: τη ζωή.
1: Αυτό ξέρω, τι ζητάω.
0: Έχω βρει και γατί, τίποτα. Έχω βρει και άντρα, έχω δύο παιδιά.
1: Άμα το γατί τι γίνεται, έχω να σε ρωτήσω μέρες.
0: Φίλε, περνάω φανταστικά.
1: Το γατί περνάει φανταστικά.
0: Πρόσεξε, άκου, κοιμάται εδώ, χουχουλιάζει. Πώς λέγεται αυτό εδώ για να το πω και στον κόσμο.
1: Εδώ είναι το αποτέτειο, μαραίο.
0: Το αποτέτειο βοηθάς πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Κομψόγναθος.
0: Ο ποιος?
1: Κομψόγναθος.
0: Στο λαιμό, στο σβερκουλάκι, ναι, ναι. Πώς το λένε, εκεί σε αυτό το σημείο.
1: By the way, ο κομψόγναθος είναι δεινόσαυρος. Απλά προχθές τι μου είχες πει, ποιο μέρος μου είπες στο σώματος το.
0: Λαγωνοψοίτη.
1: Αυτό το λαγωνοψοίτη και μου είχε κομψόγραθος τώρα.
0: Τέλεια. Που λες, άκου τώρα με το γατάκι, σταμάτα μωρέ.
1: Ας με περνάω καλά.
0: Άξεστε άνθρωπε. Λοιπόν.
1: Εγώ άξεστος.
0: Άκου. Και κοιμάται εδώ στο σβερκουλάκι μου και φίλε. Περνάμε φανταστικά. Έχουμε μία σχέση και όλο έρχεται και μου μουσουδιάζει. Με κοιτάς που σου μιλάω.
1: Εννοείται, εγώ δεν κοιτάω εσένα.
0: Και έρχεται και μου μουσουδιάζει έτσι. Τζουκου, τζουκου, τζουκου, τζουκου. Και με μυρίζει και με φυλάει.
1: Τζούκου, τζούκου, τζούκου, τζούκου.
0: Ναι, και τα τέσσερα τζούκου.
1: Ναι, πρέπει να πάει στο κτηνίατρο. Οι γάτες δεν πρέπει να κάνουν. Οι γάτες πρέπει να κάνουν τζούκου.
0: Α, δώσαμε και το τέτοιο για τα σκουλικά. Ακία πήρε και ένα. Α, όχι, πήρε αυτό το χάπι για τα σκουλικά.
1: Α, χάπι για τα σκουλικά.
0: Το χάπι, μωρέ.
1: Έπει σκουλικά για να το πάει για ψάρεμα.
0: Την επόμενη εβδομάδα έχουμε και το πρώτο εμβόλιο. Του κάνανε και ένα ψεκασμό αυτό για του ψήλου και τα τζιμπούρια και έτρεμε σαν το ψάρι το καημένο. Πήγαινε έτσι. Ήταν σαν. Αλλά εντάξει, το πέρασε.
1: Αλλά καλά περνάει το γατί. Από, ναι, είμαι σίγουρος.
0: Μετά κοιμόταν όλη μέρα.
1: Προφανώς αυτή η ταλαιπώρια που έχει περάσει το καημένο.
0: Σιγά μωρέ, 20 λεπτά είμαστε στην κτηνίατρο.
1: Ναι, σε γατήσει αυτό είναι 8 μέρες.
0: Αλήθεια.
1: Ξέρω εγώ, κάτσε να κάνω υπολογισμούς. Να, τώρα που είπα και υπολογισμούς. Για κάποιο λόγο σήμερα, όση ώρα είμαστε εκτός αέρα, κάνουμε την προπαίδεια του 8. Δεν ξέρω γιατί. Κάθε λίγο με ρωτάει κάτι για 3-8, 4-8. Και το παράξενο τι θυμάμαι. Αυτό είναι το καλό.
0: Να σου πω κάτι μόνο και μόνο για αυτό που είπες. Εγώ θα σου βάλω το αγαπημένο τραγούδι. Και
1: πολλά.
0: Είπαμε και πριν για το Χρήστο Μάστορα.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Μα λέω και εγώ τι μου λείπει σήμερα. Τι μου λείπει. Κάτι δεν έχουμε παίξει.
0: Μαργαρίτα, είσαι εδώ.

0: σας πω.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: θα πέσει ο Βαγγέλης και πόσο θα γελάω. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Είμαι σίγουρος ότι εσύ χαλάς την καρέκλα μου. Η οποία είναι
0: σιγάρι,
1: μια
0: σιγάρι, μην είχα εγώ τον καημό να χαλάσω την καρέκλα σου. Έχω κι άλλες δουλειές να κάνω, ξέρεις.
1: Απλά με ζούσε χαλασμένη, αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι το έκανες επί τούτου. Βασικά επί τούτου το έκανες.
0: Επί τούτου αυτινού.
1: Επί τούτου.
0: Επί αυτινού τούτου.
1: Τούτου είναι το φουστάκι που φοράς στο μπαλέτο. Απλά το αναφέρω.
0: Τούτου, βρε, βρε, τι τούτου, τούτου.
1: Τι τούτου, τούτου είναι τα μάξι τα μορουδίστικα. Βάλε λίγο γαλλική προφορά. Τούτου.
0: Τι-τι. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι θα κάνουμε. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί τελικά μου άρεσε το αυτό που βρήκαμε το απόσπασμα.
1: Είναι ώρα να δώσουμε δώρα στον κόσμο.
0: Ναι, θα δώσουμε δώρα. Είναι ώρα για. It's game time. Έλα να παίξουμε. Είναι φανταστικό και το τέτοιο. Όλα μου αρέσουν.
1: Όλα δεν θα είναι. Όλα είναι υπέροχα. Όλα είναι τέλεια.
0: Μπράβο, είσαι η καλύτερη.
1: Μπράβο, Ρούλα.
0: Λοιπόν. Εξήγησε εσύ τι θα κάνουμε. Να βάλω το ηχητικό.
1: Ναι, είναι ώρα να δώσουμε εισιτήρια. Να πάτε σινεμά, να δείτε ταινίες, ξεστραβωθείτε, βγείτε από το σπίτι σας, να φάτε popcorn, να φάτε sandwich, να φάτε γρανίτα. Δίνουμε τρεις
0: προσκλήσεις. Διπλές.
1: Να μην πάτε μόνοι σας. Σαν τους κακομοίριδες, θα φάτε και παρέα.
0: Έτσι.
1: Η οποία έχουν διάρκεια μία εβδομάδα. Να πάτε στο Τεχνόπολης, να δείτε ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Whatever your soul is pulling.
0: Και βέβαια θέλω. Εδώ τι γίνεται, παιδιά, θα το ζητήσουμε.
1: Παιδιά, να φύγουμε.
0: Να φύγουμε. ναι, οπότε συντονίσου τώρα. Γράψε το να είναι, παιδιά, θα το ζητήσουμε.
1: Παιδιά, να φύγουμε.
0: Να φύγουμε. ναι, οπότε συντονίσου τώρα. Γράψε τον αριθμό 6931 929 929.

0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό έχει μείνει στην ιστορία λάθος. Δηλαδή, το σωστό που θα παίξουμε είναι αυτό. Οι πιο πολλοί το θυμούνται λάθος.
1: Α, οκ. Okay. Θα μου πεις μετά, θα μου πεις μετά.
0: Για δώσ' το μαέστρο. Δώσ' το μαέστρο.
1: Περίμενε. Δεν το βρήκα.
0: Τόση ώρα το είχαμε.
1: Όχι, ναι, απλά δεν είχαν. Να το.
0: Τι.
2: I am your father.
0: Κάθε φορά να τριχιάζω.
1: Να σου πω κάτι, πιστεύεις θα το βρούνε?
0: Εάν δεν το βρούνε, να μην πάνε καν σινεμά, γιατί δεν ξέρω τι το σινεμά, θα φοβούνται.
1: Σιγάρε. Εγώ θα δώσω και ένα hint, γιατί μ' αρέσει.
0: Όχι, όχι.
1: Θα δώσω, δεν νοιάζει. Θα σου κλείσω το μικρόφωνο, ρε. Λοιπόν, άκτερ δηλαδή. Το hint, πόσες είναι, ποιο είναι? Ότι σε λίγες μέρες, νομίζω σε λίγες εβδομάδες, δύο εβδομάδες, έρχεται και στους κινηματογράφους κάτι αντίστοιχο. Καλά τα λέω.
0: Κάτι από το ίδιο σινεματικό universe.
1: Είπες universe, ρε, και μου πες εμένα να μην κάνω spoiler, δεν τρέπεσαι?
0: Το σινεματικό universe σαν έκφραση πάει παντού.
1: Είσαι ψεύτης, κλέφτης και αντιπρόσωπος. Λοιπόν, θα το παίξω άλλη μια φορά για να στείλεις τα μηνυματάκια σου και μετά πάμε σε τραγούδι, έτσι για να δώσουμε και λίγο χρόνο.
0: Ναι, ναι, με τι σχεδιασμοί βγαίνει. Ένας-ένας.
1: Αυτό.
0: Α, ήδη αυτά τα πρώτα. Παιδιά, ένας-ένας. Όλοι θα πάρετε. Οι τρεις πρώτοι. Όλοι θα πάρετε.
1: Τέλεια, τέλεια. Πάμε να το παίξουμε άλλη μια.
2: He told me you killed him. No. I

Τι κάνει. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 30.

0: επιλέξει. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: λοιπόν, Βαγγέλη, έχουμε ήδη μία νικήτρια, εντάξει.
1: Φυσικά.
0: Αλλά, άκου τώρα να δεις. Θέλω, επειδή οι άλλοι δεν απαντήσαν σωστά, θέλω να παίξουμε άλλη μία φορά το απόσπασμα για να δούμε.
1: Έλα, είναι πανεύκολο, πανεύκολο.
0: Βέβαια, θέλω να μας πεις πρώτα, κάνε μας πρώτα ένα review της ταινίας που πήγες και είδες, ναι, μέχρι να βρω το απόσπασμα.
1: Ασφαλώς. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.
0: Και να δούμε. Θέλω να μας πεις πώς πέρασες, έτσι, τι έγινε, τι. Πώς ήταν το experience.
1: Λοιπόν, επειδή μάλλον είναι η τελευταία φορά που μπορώ να το κάνω αυτό, θα το κάνω, με συγχωρείτε όλοι. Απλά είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Πρέπει να πω για ποιον κάνω. Mortal Kombat! Και αφού το έκανα αυτό για μπορέσα μου, πήγα χθε εδώ το Mortal Kombat 2. Mm-hmm. Συνέχεια το Mortal Kombat 1 που βγήκε πριν 3-4 χρονάκια. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και ήταν αυτό ακριβώς που περίμενα.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, εάν δεν είσαι φαν του όλου franchise του Mortal Kombat, μην πας να το δεις. Δεν θα σου πει απολύτως τίποτα.
0: Οκ. Okay.
1: Σαν action ταινία πολεμικών τεχνών, είναι μία σαν όλες τις άλλες. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Από την άλλη όμως, αν είσαι fan του Mortal Kombat και αν έχεις την νοσταλγία να σε παρακινεί, πιστεύω ότι αξίζει να πας να το δεις. Θα δεις όλους τους αγαπημένους σου χαρακτήρες από τα παιχνίδια μέσα στα χρόνια. Το καλό με το Mortal Kombat ότι όταν μιλάμε για νοσταλγία, είναι από ανθρώπους ηλικίας μου. Mm-hmm. Μέχρι και πολύ μικρότερους.
0: Okay.
1: Γιατί βγαίνει από το 95, κάθε 2-3 χρόνια βγαίνει και ένα παιχνίδι. Που σημαίνει ότι όλοι σε ένα σημείο της παιδικής τους ηλικίας έχουν παίξει ένα Mortal Kombat. Οπότε νοσταλγία υπήρχε για 40, 45, 35, 30, 25, ναι, και πάει λέγοντας. Κοίταξε, Κάλια μου. Ξέρεις ότι σε αυτές τις ταινίες δεν πας να δεις ούτε οσκαρικές ερμηνείες, ούτε σενάριο για βραβείο,
0: ναι,
1: ούτε ρομαντικά δράματα με plot twist. Πας και βλέπεις ξύλο και ξύλο.
0: Και αίματα. Και ξύλο.
1: Πολλά αίματα. Ήταν πολύ.
0: Το φαντάστηκα.
1: Αν σας πει το παιδί σας, πάμε πας να το μεγαλώσουμε, θα πείτε όχι, παιδί. Όχι, παιδί, θα μεγαλώσει μετά, δει μόνο σου. Ήταν πολύ γκόρι, η αλήθεια είναι.
0: Okay. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια φορά το απόσπασμα για σένα που περιμένει με το κινητό στο χέρι για να στείλει μήνυμα στο 6931-929-929.
1: Έλα, είναι πανεύκολο.
0: Και πραγματικά είναι πανεύκολο. Έχουμε δώσει και τόσε βοήθειε. Πάμε λοιπόν. He told me you killed him. No. I am your father. Αυτό ήταν λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, πόσο πιο εύκολο να το
1: κάνω. Λίγο πιο απλό, όχι πιο εύκολο.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουμε καν από ποια ταινία είναι.
0: Τι θέλουμε.
1: Ποια συγκεκριμένη ταινία.
0: Τι θέλουμε.
1: Γενικότερα από ποια σειρά ταινιών είναι.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Μας πείτε την 1, τη 2, την 5, την 8.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι από αυτή τη σειρά ταινιών.
0: Ναι, πώς λέμε. Δώσε ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε.
1: Αν ήταν από το Avatar.
0: Ναι.
1: Δεν θέλαμε το Avatar το 1 ή το 2.
0: Θέλουμε Avatar.
1: Αν ήταν από το Rocky, δεν θέλαμε το Rocky το 1, το 2, το 3, το 4, το 5 ή το 6. Εντάξει. Πείτε μας από ποιο είναι και μας πείτε συγκεκριμένα ποιο. Ορίστε.
0: Ναι, έτσι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε απταγμένο τραγούδιο επίσης του Βαγγέλη μας. Θα ακούσουμε για ένα φορτηγό που το πήρε ο δρόμος. Και.
1: Δεν μου αρέσει!

0: Και φυσικά έχουμε επιστρέψει εδώ για να σου μιλήσουμε για ένα μόνο πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Έλα, πες το άντε.
1: Κουτάλα!
0: Κουτάλα!
1: Είναι η ώρα που τρώμε για το φρέσκο φαγητό μας.
0: Δεν θα φάμε τώρα, δεν είναι η ώρα που τρώμε.
1: Είναι η ώρα που χαιρόμαστε θα φάμε για το φρέσκο μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπη Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βοραδί, γωνία 28-12-10-255 και κέντρο στην Ιρανοπόλεως 2 28-10-21-485. Κάθε μέρα δύο πίτες, μια σούπα, εξαλάτες, 4 κρύα ορεκτικά, 8 ζεστά γύρω πιάτα, πάντα μπεσαμέ γιατί είμαι και λίγο χείρος, νηστίσιμες επιλογές, βίγκαν επιλογές, φαγητό σε, όχι σε μερίδες, αλλά όσο παίρνει, όσο κάνει όρεξη. Κάθε μέρα 11 με 7, Σάββατο 12 με 4, Κυριακή σπίτια μας. Και εγώ θα προτείνω πολύ γρήγορα.
0: Για σήμερα.
1: Σήμερα εγώ θα φάω σου τζουκάκια. Ή χοιρινό λαιμό φούρνου, φανταστικό, Θεέ μου. Λιώνω.
0: Μου άνοιξε την ώρα.
1: Αλλά έχει και πολύ ωραίο. Πού το είδα σήμερα. Όχι, αύριο. Αύριο έχω να προτείνω κάτι πολύ ωραίο.
0: Α, για πες.
1: Σάββατο. Και μελιτζάνες παπουτσάκια, τρελαίνομαι. Και κολοκύθια γεμιστά με αυγολέμονο.
0: Να σου πω κάτι και εμένα, μου άνοιξε την όρεξη. Κάπως τώρα πίνασα πολύ. Πάντα με φτάσαν τα καρότα από αυτό το πρωί.
1: Εσύ με τα καρότα σου.
0: Με χούμους ήταν, δεν ήταν σκέτα.
1: Φίλε, το καρότα τρώει ο Bugs Bunny. Βάλε λίγο κακάο, Φάρη Καζαγιάννη.
0: Α, καλά, εντάξει. Δεν. Τέλος πάντων, κουτάλα και ξερό ψωμί. Καθόλου ξερό.
1: Φρεσκότατο.

0: επειδή η παραχημή περνάει σαν νερό, έχει πάει ήδη περίπου 11 η ώρα, το οποίο τι σημαίνει ότι εμείς πρέπει να εξαφαγιστούμε και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Στον ΑΠΕ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Φυσικά θα έχεις στα αυτάκια σου Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και στα δικά μου και στα δικά σου την καλή κανάλι. Μην ξεχάσετε την απογευματική σου συντροφιά.
1: Με τον Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου. Μαζί μας σήμερα είχαμε Μόμπι Στορ.
0: Φιλοσοφίες.
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη.
0: Και φυσικά την Κουτάλα. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά.
2: ΑΠ 92,9 πρώτη μετάδοση.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν θα με πονέσει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
1: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
4: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Απ Top 5. Νούμερο 5.
3: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Νούμερο 4.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Νούμερο 3.
5: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Νούμερο 2.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
2: Νούμερο 1.
7: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Πάλι κρύο το νερό.
10: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
9: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
11: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
9: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
11: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
12: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
13: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να ρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJ, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
14: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση.

0: 6. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 3.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 2.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
0: Απ 92,9.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ, με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
5: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.

92,9. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9, σε 24ωρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
18: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
20: Είναι Παρασκευή απόγευμα και συνήθως, ξέρεις, τις Παρασκευές μας πιάνει λίγο ένα πιο ταξιδιάρικο ύφος εκπομπής. Οπότε κάπως έτσι λέω να ξεκινήσει η κατάσταση η σημερινή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και μόλις τώρα ξεκινάει το απλά καθημερινά το απογεύματός μας. Λέω να κάνουμε ένα ταξίδι έτσι για λίγο προς το Αιγαίο και να ξαναεπιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Καλώς μου ήρθατε.

Παρασκευή απόγευμα λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Ο μήνας έχει 8, το απλά καθημερινά, λίγο πριν μπήκε στην παρέα. Θα μείνει μέχρι και τις 6, γιατί μετά έχουμε δουλίτσα και εμείς. Έχουμε να απολαύσουμε όπως και εσείς το πιο υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σου έχω πολύ ωραία σήμερα νέα, σου έχω ταξιδιάρικα νέα, σου έχω, θα ταξιδέψουμε προς την Ήπειρο της Αμερικής, αν μπορείς να καταλάβεις. Και θα δούμε και τα... κάτι για το αυτοκίνητο, όχι μόνο για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλογλου, αλλά γενικότερα για το αυτοκίνητό μας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε στην ουσία. Καλώς μου ήρθατε.

κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ελάτε στην παρέα. Ελάτε να φτιάξουμε και αυτό το απόγευμα. Ωραίες παρέες. Απόγευμα Παρασκευής. Και ό,τι πιο ιδανικό είναι να επικοινωνήσουμε για το τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. 69-31-929-929 τα μηνύματά σας στο Viber. Τώρα παρακαλώ.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

γιορτάζει ο Αρσένιος, γιορτάζει ο Αρσένης, η Αρσενία, η Αρσίνα, η Αρσινόη, ο Θεολόγος, η Θεολογία, ο Μήλιος, ο Μήλης, η Κασιόπη, η Μιλίτσα, η Μιλιά, όλοι αυτοί. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο σήμερα επίσης, όλα τα καλά. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, η σημερινή μεσογειακή ανεμία ως γνωστόν, και Παγκόσμια ημέρα ερυθρού σταυρού και ερυθράς ημισελήνου η σημερινή. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να είστε εκεί και να είστε στην παρέα μας εδώ στον A92,9. Θα μείνω στην παρέα σας μέχρι και τις 6 και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε.

καλησπέρα και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που ζουλαγλου στο smartpart.gr, αλλά καλησπέρα και στην αγαπημένη Pizza Fan. Κάθε απόγευμα ένα σημείο τυχερός ή τυχερή μπαίνει στην διαδικασία και διεκδικούν και κερδίζουν μάλλον ένας ή μία την Pizza Fan της ημέρας. Πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία. Ο τρόπος είναι πλέον γνωστός. Ένα μήνυμα ηχή στην εκπομπή αυτή, αυτό το δίωρο. Οπότε μέσα σε αυτό το, όταν ακούσετε αυτό το μήνυμα, μπαίνετε στη διαδικασία και στέλνετε το μήνυμά σας στο Instagram με τα στοιχεία που σας ζητάμε. Αν είστε ο πιο γρήγορος ή αν είστε οι πιο γρήγοροι, τότε κερδίζετε την Pizza Fan της ημέρας.

0: βρίσκω.
1: Να σου κάνω τώρα μια ερώτηση, γιατί θέλω μια απάντηση από σένα. Αν είχες ένα μεγάλο ποσό σε μετρητά, θα το κουβαλούσες στο αυτοκίνητο? Γιατί εδώ υπάρχει μια μικρή παγίδα που λίγοι γνωρίζουν. Στην Ελλάδα λοιπόν, όπως διαβάζω, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ανώτατο όριο για το πόσα χρήματα μπορεί κάποιος να έχει μέσα στο αυτοκίνητό του. Μπορείς θεωρητικά να μεταφέρεις όσα θέλεις. Εντάξει, αυτό είναι και μια κουβέντα, γιατί για να τα μεταφέρεις θα πρέπει να τα έχεις. Αλλά αν γίνει έλεγχος και βρεθεί ένα μεγάλο ποσό, τότε μπορεί να σου ζητηθεί να εξηγήσεις από πού και σπου, από πού προέρχονται όλα αυτά, να αποδείξεις, ξέρεις, ότι είναι νόμιμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί μπορεί να μην υπάρχει ταβάνι στη μεταφορά, αλλά υπάρχει όριο στις συναλλαγές με μετρητά που είναι τα 500 ευρώ. Αυτό είναι γνωστό. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή γίνεται ηλεκτρονικά. Αν τώρα βγεις στο εξωτερικό με το αυτοκίνητο, εκεί τα πράγματα αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν. Αν μεταφέρεις 10.000 ευρώ και πάνω, γελάω γιατί δεν ξέρω πολλούς που να μεταφέρουν στο αυτοκίνητό τους 10.000 και πάνω, πρέπει υποχρεωτικά, λέει, να το δηλώσεις στο τελωνείο. Αν δεν το κάνεις, υπάρχει περίπτωση όχι απλά να στα δεσμεύσουν, ακόμα και να πληρώσεις πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 25% του ποσού. Οπότε, άκου τώρα να δεις, γιατί το συμπέρασμα είναι απλό. Ναι, μπορεί να κουβαλάς χρήματα στο αυτοκίνητο, αλλά όσο μεγαλώνει το ποσό, τόσο μεγαλώνει και η πιθανότητα να την ακούσεις, να μπλέξεις ελέγχους και να πρέπει να δώσεις εξηγήσεις που μπορεί και εσύ να μην ξέρεις ο ίδιος. Αυτά, οπότε να είμαστε προσεκτικοί, να είστε προσεκτικοί, εγώ θα πω.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 3.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 2.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Πάλι κρύο το νερό.
8: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
7: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Αγαπημένο απόγευμα Παρασκευής, μπροστά μας ένα υπέροχο, υπέροχο μας Σαββατοκύριακο και μια ολόκληρη ώρα για να τα πούμε εδώ ακόμα, απλά καθημερινά. Ξεκινάμε με Κατερίνα και ακούστε τι μου λέει αμέσως τώρα.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Θα έρθει, εννοείται ότι θα έρθει και ο Πέτρος Ιακωβίδης για την συνέχεια. Είναι το τραγούδι που ακούμε σε πρώτη μετάδοση αυτήν την εβδομάδα και το αγαπάμε πάρα πολύ. Στίχους, μουσική Πέτρος Ιακωβίδης, στίχους Βίκη Γεροθόδωρου, το ακούς αποκλειστικά εδώ στο ΝΑΠ 92,9, ενώ μόλις τώρα έρχεται η Νατάστα Θεοδωρίδου και το «Μια παραλίγο ευτυχία».

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να...

Αγαπημένη Pizza Fan, είναι και αυτό το απόγευμα. Στην παρέα μας σου έχω πρόταση η οποία νομίζω ότι θα σου αρέσει πάρα πολύ, γιατί συνδυάζει τα πάντα. Συνδυάζει και αλμυρό την πίτσα, αλλά συνδυάζει και γλυκό. Μπορείς να βρεις Choco Crunch φιστικό βούτυρο, Choco Crunch Lotus Biscoff, αλλά άκου τώρα να δεις τι έκαναν αυτοί οι τύποι εκεί, οι τρελοί. Φτιάξαν μια πίτσα γλυκιά, sweet pizza Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Τη βρίσκεις και αυτή στο μενού της Pizza Fan, το κατεβάζεις στο κινητό σου, κατεβάζεις την εφαρμογή της στο κινητό σου και παραγγέλνεις τα πάντα και μέσα από εκεί. Αυτά. Σε λίγο θα έρθει και το σύνθημα που όλοι περιμένετε, οπότε και αυτό το απόγευμα κάποιος θα χορτάσει με την Pizza Fan.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να αρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Και πάμε τώρα προς την μεριά της Αμερικής. Λοιπόν, θα σου πω ότι αυτό που θα ακούσουμε και αυτό που θα μιλήσουμε, έχω κάνει κάποια χιλιόμετρα από αυτόν τον δρόμο. Μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική, ξεκινάει από ψηλά, από την Αλάσκα φαντάσου, και καταλήγει αυτός ο δρόμος στο πολύ νότια, τελείως νότια Αμερική, Λατινική Αμερική, τέρμα κάτω. Οπότε μιλάμε για τον Παναμερικάνα, έτσι λέγεται αυτός ο δρόμος, αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Μιλάμε για 30.000 χιλιόμετρα και δεν διασχίζει μία ήπειρο, διασχίζει δύο ήπειρους και στην ουσία περνάς μέσα από 14 διαφορετικές χώρες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Μεξικό μέχρι το Περού, τη Χιλή και την Αργεντινή. Δεν ξέρω αν σου αρέσουν τα ταξίδια, εμένα είναι όνειρο ζωής να αφιερώσω χρόνο και να τον κάνω όλο αυτόν τον δρόμο. Βέβαια, αν θέλεις να το κάνεις, κάποιοι θα πρέπει να σταματήσεις, γιατί εκεί μεταξύ Παναμά και Κολομβίας που έχει τη θάλασσα, εκεί δεν μπορείς να περάσεις, οπότε θα πρέπει να πάρεις καράβι, αλλά δεν θα σε σταματήσει. Αυτό δεν θα μας σταματήσει γενικότερα, το λέω σε όλους εμάς που θέλουμε να το κάνουμε. Θεωρητικά για να το κάνεις αυτό θα χρειαστείς 2 με 3 μήνες. Υπάρχουν όμως και πολλοί που αφιερώνουν πολύ περισσότερο, δηλαδή αφιερώνουν μισό χρόνο, ακόμα και περισσότερο από μισό χρόνο για να τον απολαύσουν στο 100% του. Λοιπόν, ξέρεις ποια είναι η ερώτηση αυτή για αυτό το θέμα, θα το τολμούσες εσύ, θα τον έκανες αυτόν τον δρόμο ή θα έλεγες όχι, άστο, σε κάποια άλλη ζωή. Εγώ σίγουρα θα τον έκανα. Έχω κάνει κάποια χιλιόμετρα, ξαναλέω. Αλλά θα ήθελα να τον κάνω όλο τον δρόμο.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Φύγαμε για Σαββατοκύριακο, παιδιά. Αυτό ήταν. Πάει και η εκπομπή της Παρασκευής. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Μέχρι τότε θα σου πω να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αυτό θα ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο, λοιπόν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Up 92,9. Up 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. App 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ελληνικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Ηράκλειο, είστε έτοιμοι? Το μεγαλύτερο street food event της χρονιάς επέστρεψε. 23 με 25 Μαΐου στο γήπεδο Μαρτινέγκο. Το street food and more τα δίνει όλα. Street γεύσεις από όλο τον κόσμο, ethnic και local vibes, γλυκά πειρασμός και δροσερές απολαύσεις να ρέουν non-stop. Και όλα αυτά με live bands, DJs, χορευτικές ομάδες, food challenges και ενέργεια στο κόκκινο. Σάββατο και Δευτέρα από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι. Μόνο με 6 ευρώ με ποτό στο χέρι. Πάρε την παρέα σου, φέρε και το pet σου και έλα να το ζήσεις. Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 11 ετών και αμαία. 8 χρόνια Street Food and More. 23 με 25 Μαΐου. Μαρτινέγκο, Ηράκλειο. Για σοβαρούς food lovers.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: App 92,9. Disco.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 3.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 2.
4: Μπορώ.
0: Νούμερο 1.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί. Αλήθεια. Με δουλεύει πια σε λεγαζί. Αλήθεια. Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα.

0: Έλα, πες.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες.

0: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να...

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
13: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
14: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τι κάνεις? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Και Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
2: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Απ 92,9.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: ΑΠ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

I've got. Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 3.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 2.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
4: Κι άλλο.
3: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδερφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 3.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 2.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: App 92,9.
3: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 3.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 2.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
12: Oh yes!
11: ΑΠ 92,9.
8: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεφλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
13: Κι άλλο.
12: Κι άλλο.
13: Κι άλλο.
12: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. We

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
2: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είναι το στο γυμναστήριο με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Απ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.